0: Λόρεντες του Γιάννη.
1: Σαν Μερικολίδη, σαν τη Μερικολίδη.
2: Τη Μαρία, η κρίτη, σαν τη Μαρία.
3: Radio Murta, una radio de aquí, fete